Συνηθίζαμε άνετα από τους άλλους ανθρώπους που αποβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς